0: Τσόε. Αρά να ρούνα κατκουλάκ. Σα Unimedic Clínicas Médicas ut Sanatorio. Σικομακό σα Novena Avenida 2-29 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσισκατ Λιπάρκε Σαν Μάρκος. Λίσμο Κλεβάλ 7795-6677.
1: Invierno no puede detener a la imparable fuerza grupera Radio Norte.

Τσόε. Αράνα κατ' κουλάκ. Σα Unimedic Clínicas Médicas ut Sanatorio. Σικομακό σα Novena Avenida 229 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσικατ Λιπάρκε Σαν Μάρκο. Λίσμο Κλεβάλ 7795566777.